Μουσέ. Ο μπέμπια μπένισε. Να στον εμπόσο μικρού μου νομπεύω. Ο νιαμιάσαμ έγινε κουέντσινο. Ο μπέμπια νιέσα ο μπόσο μικρού. Έτσι ασαμ πάπα πέρα διάκα φάμε ονο. Εμπέμπα μου άνσα να με φύριασί μου. Να σου εμπέμπα μου άιτ να μια άμεσο. Έτσι με μάμου σου σου έτσι να με σου άι. O nyankopon pebone me dia ne se me ye ne tene.